0: παραλιακή χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Ντελμάρ.
1: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Μετρονόμ.
3: Καλιέντε.
2: Στάβα γορέστο.
4: Κοντέ.

Άρης Δημήτρη Πολυχρόνου ή Αζνάν Βουλγαρία. Σιόρομα. Κεντρούγα νιάμα και το τεπ. Βεσκουμερίνο.

0: ακούσει πιου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Κλουπ Μετρονόμ.
2: This is music for your soul.